0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό.

0: 99.1 Legend.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό

0: Σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
3: Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
2: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521 055 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης EPSILON-NET, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
4: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.

0: φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα iTOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

99,1 και θέλω να σε ρωτήσω. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Σου έχω την καλύτερη λύση. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Όκλα και την Open Signal και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi παίρνεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο Telecom.

ένα, η καλύτερη μουσική της πόλης για κάθε εποχή. Αλλά ξέρετε τι, έτσι όπως είναι ο καιρός, το πρωί θέλουμε ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Ήρθε λοιπόν και επίσημα το φθινόπωρο και μαζί του και το νέο κατάστημα Pepco για να εμπλουτίσει τις φθινοπορινές μας αγορές. Εκεί θα βρούμε μεγάλη ποικιλία σε είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού και διακόσμησης και φυσικά στις πιο ελκυστικές τιμές. Ακόμη την ημέρα του opening θα υπάρχει παιχνίδι που θα δίνει δώρο επιταγές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Pepco και στη Δράμα, στην οδό Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 19. Τα λέμε εκεί με full φθινοπορεινά vibes.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν έλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: 99.1. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521047739.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας? Πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
4: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. 99,1 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
4: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
6: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Νιώσε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
1: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
1: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
1: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

99,1 και η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική να στην περιοχή σου όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ ως 300 Mbps σήμερα? Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, σε οποιαδήποτε περιοχή της Δράμας, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.

Δράμα 99,1. Και τώρα λοιπόν που σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, μας αρέσει να χουχουλιάζουμε και να διακοσμούμε σε φινοπορεινό μουτ το σπίτι. Ευτυχώς, στις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και το σπίτι θα αποκτήσει την απόλυτη φινοπορεινή αύρα. Ακόμη στο νέο Pepco στη Δράμα θα βρούμε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παιχνίδια, αξεσουάρια κατοικίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Και την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα πάρουμε και δώρο επιταγές. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στη Δράμα. Μην το χάσετε!

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωση ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου. Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπής σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως η δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Άσπρο.
1: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
1: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
1: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
1: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
1: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
8: New York Casual.
7: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, Γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
8: New York, ceremonia.
7: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση, κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Θέλεις ρολάτα μυακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφεται G4S-ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοδράμα 99,1.

101,1, η καλύτερη μουσική της πόλης για κάθε εποχή. Αλλά ξέρετε τι, έτσι όπως είναι ο καιρός, το πρωί θέλουμε ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Ήρθε λοιπόν και επίσημα το φθινόπωρο και μαζί του και το νέο κατάστημα Pepco για να εμπλουτίσει τις φθινοπορεινές μας αγορές. Εκεί θα βρούμε μεγάλη ποικιλία σε είδη ένδυσης και υπόδυσης, είδη σπιτιού και διακόσμησης και φυσικά στις πιο ελκυστικές τιμές. Ακόμη την ημέρα του opening θα υπάρχει παιχνίδι που θα δίνει δώρο επιταγές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Pepco και στη Δράμα, στην οδό Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 19. Τα λέμε εκεί με full φθινοπορεινά vibes.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τεσσεράμιση χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 99.1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Παπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
3: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
3: New York.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου.
0: 3676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα

στο ραδιοδράμα 99,1. Γι' αυτό δεν θέλω να μου αγχώνεσαι αν δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Και δεν θέλω να περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα, σύμφωνα με την Όκλα και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Radio Drama 99,1. Και τώρα λοιπόν που σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, μας αρέσει να κουχουλιάζουμε και να διακοσμούμε σε φινοπορεινό mood το σπίτι. Ευτυχώς, στις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και το σπίτι θα αποκτήσει την απόλυτη φινοπορεινή αύρα. Ακόμη στο νέο Pepco στη Δράμα θα βρούμε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παιχνίδια, αξεσουάρια κατοικίδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Και την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα πάρουμε και δωροεπιταγές. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στη Δράμα. Μην το χάσετε!

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Grassopoulos Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Grassopoulos Tech Therapy. Θέλεις φραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου? Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Πού ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου έλεγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. Και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS Tracking.

0: ρούχο και παπούτσι.
1: New York, ceremonia.
0: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25 210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ακούτε ραδιοδράμα 99,1. If you could live in a sense,

η καλύτερη μουσική της πόλης για κάθε εποχή. Αλλά ξέρετε τι, έτσι όπως είναι ο καιρός, το πρωί θέλουμε ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Ήρθε λοιπόν και επίσημα το φθινόπωρο και μαζί του και το νέο κατάστημα Pepco για να εμπλουτίσει τις φθινοπορεινές μας αγορές. Εκεί θα βρούμε μεγάλη ποικιλία σε είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού και διακόσμησης και φυσικά στις πιο ελκυστικές τιμές. Ακόμη την ημέρα του opening θα υπάρχει παιχνίδι που θα δίνει δώρο επιταγές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Pepco και στη Δράμα, στην οδό Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 19. Τα λέμε εκεί με full φθινοπορεινά vibe.

ακόμα 99,1, γι' αυτό δεν θέλω να μου αγχώνεσαι αν δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Και δεν θέλω να περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέες από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα, σύμφωνα με την Όκλα και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου.
1: Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου.

0: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
1: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
0: Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
0: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
3: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης EPSILON-NET, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307. 99.1.
2: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: 991 Legend.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
2: 99,1. Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
7: New York Casual.
8: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, Γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
7: New York Ceremonia.
8: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές.
3: Ο ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Θέλεις φραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy, ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα, τηλέφωνο 25210 34 70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.

0: Wherever you are and whatever you're doing, we're keeping you company on 99.1 Non-Stop Music.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25 210 23 307.
5: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

99,1 και θέλω να σε ρωτήσω. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Σου έχω την καλύτερη λύση. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Όκλα και την Open Signal και με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi παίρνεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr.

η καλύτερη μουσική της πόλης για κάθε εποχή. Αλλά ξέρετε τι, έτσι όπως είναι ο καιρός, το πρωί θέλουμε ζακέτα, το μεσημέρι κοντομάνικο και το βράδυ κουβέρτα. Ήρθε λοιπόν και επίσημα το φθινόπωρο και μαζί του και το νέο κατάστημα Pepco για να εμπλουτίσει τις φθινοπορινές μας αγορές. Εκεί θα βρούμε μεγάλη ποικιλία σε είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού και διακόσμησης και φυσικά στις πιο ελκυστικές τιμές. Ακόμη την ημέρα του opening θα υπάρχει παιχνίδι που θα δίνει δώρο επιταγές αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Pepco και στη Δράμα, στην οδό Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 19. Τα λέμε εκεί με full φθινοπορεινά vibes.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
3: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
4: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
3: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
3: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
3: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
3: Hellenic Security. 1 Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
7: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
8: New York.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, τελικά τα καταφέραμε. Ράδιο Δράμα 99.1, το Music Box της Δευτέρας με τον Δημήτρη Χατζάνη από τις 6.30 σήμερα. Ανωτέρα βία, τι να κάνουμε. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, συνήθως από τις 6 έως τις 9, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Ράδιο Δράμα 99.1. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός αυτού. Και αυτό το ημίωρο παρουσιάζουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινήσαμε όμως με ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας, υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard. Ένα τραγούδι από το νούμερο 1 άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στην Αμερική. Jenny Aiko είναι το όνομα της R&B τραγουδίστριας που είναι αρκετά χρόνια, είναι από το Los Angeles. Από το 2014 έχει δισκογραφία και το 2026 κυκλοφόρησε μόλις το 4ο της άλμπουμ, West Side Whimsy. Έγινε το πρώτο της νούμερο 1 στην Αμερική. Και στο τραγούδι που ακούμε, το So Good, συμμετέχει ο Kendrick Lamar, όπως είπαμε, από το νούμερο 1 άλμπουμ και υψηλότερη νέα είσοδο στο Hot 100 του Billboard αυτή την εβδομάδα, το οποίο πάμε να ξεκινήσουμε την 20άδα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτό το ημίωρο, με το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 20, κάνει τη μεγαλύτερη άνοδο στα streaming αυτή την εβδομάδα και έρχεται από την Σλοβακική καταγωγή, μάλλον το πω καλύτερα, τραγουδίστρια Αντέλα, με βάση την Αμερική και αυτή. Έγινε το Los Angeles συγκεκριμένα. Έγινε γνωστή το 2023 συμμετέχοντας στο talent show Dream Academy, από όπου προήλθαν οι Cat's Eye, και το ντεμπούτο άλμπουμ της κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Prima λέγεται. Και έχουν ξεχωρίσει δύο τραγούδια, το Ain't in LA και το Nicole Kidman, το τραγούδι φόρος τιμής στην γνωστή ηθοποιό. Στη θέση νούμερο 20, η Αντέλα με τον Nicole Kidman.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι Nicole Kidman από την Adele, νέα έσοδο στο Top 20 της Αμερικής αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 20. Οπότε ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή. Στο 19 ο Malcolm Todd και τα earrings του.

Και στο νούμερο 16 θα ακούσουμε την Olivia Rodrigo και το πρώτο single που κυκλοφόρησε από το τρίτο της άλμπουμ την Άνοιξη, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, το τραγούδι Drop Dead.

Όχι, δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο για την πανεμορφή ταλαντούχα Ολίβια Ροντρίγκο. Το τραγούδι της όμως Drop Dead γνωρίζει επιτυχία στο αμερικάνικο τσάρτ και αυτή την εβδομάδα το συναντάμε στην θέση νούμερο 16 και συνεχίζουμε για την κορυφή με την Ella Langley και τον Morgan Wallen στο 15. I can't love you anymore.

Και στο νούμερο 11 ακούσουμε τον αγαπημένο μας Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, το άκρος ρομαντικό θα έλεγα, και με έτσι ήχους και γεύσεις από Latin, το Risk It All.

Υπέροχος για άλλη μια φορά ο Bruno Mars και το Risk It All από το τελευταίο του άλμπουμ, σταθερά στο 21ο της Αμερικής εδώ και πολλούς μήνες θα έλεγε κανείς, με το τραγούδι αυτό, το Risk It All, αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 11, οπότε μπαίνουμε στο Top 10 και συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορυφή. Την πρώτη δεκάδα ανοίγει η Ella Langley και το Be Her.

Που σημαίνει ότι η Έλα Λάγκλι τα κατάφερε. Κατέχει πλέον μόνη της το ρεκόρ με τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100 του Billboard με 23 και τη μεγάλη της επιτυχία από το δεύτερο της άλμπουμ Dandelion, Choosing Texas. Συγχαρητήρια και να δούμε πού θα σταματήσει.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 7 για τη δεύτερη ώρα του Music Box της Δευτέρας, σήμερα 28 του Σεπτέμβρη, πάντα στο ράδιο δράμα συντονισμένοι. Πάντα ο Δημήτρης Χαζάνης στο μικρόφωνο και έτσι μουσικές επιλογές κοντά σας έως τις 9 και αυτό το ημίωρο θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 2011, να ακούσουμε τραγούδια που έγιναν επιτυχίες στο Billboard. Τόσο στο Hot 100 όσο και στα παράλληλα chart. Και αυτός είναι ο Avicii. Πριν γίνει Avicii, ως Tim Burke. Και τι έψαχνε τότε, το ξέρετε.

Ο Avicii, ο Steve Burks, το ξεκίνημα της καριέρας του. Και η πρώτη επιτυχία, Sick Bromance. Και αν εσείς ψάχνετε το πιο γρήγορο ίντερνετ για το σπίτι σας, αλλιοπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή, με το Telecom 5G Wi-Fi έχει ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Συνδέσου τώρα στο βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, 2 μήνες δώρο. Αυτές είναι προσφορές. Και ήρθε η ώρα να προσφέρουμε και σε εσάς τα επόμενα νούμερο 1 από τη χρονιά του 2011 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είμαστε στα τέλη του Γενάρη εκείνης της χρονιάς, όπου η Britney Spears θα ανέβαινε στην κορυφή με το τέταρτο νούμερο 1 της, το τραγούδι Hold It Against Me, σύνθεση και παραγωγή των Max Martin και Dr. Luke, που αρχικά προοριζόταν για την Katy Perry, αλλά τελικά αποφάσισαν δεν της τέριαζε. Οπότε το δώσαν στην Britney, το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της Femme Fatale, έγινε το τέταρτο της νούμερο 1 και έγινε έτσι η Britney η δεύτερη καλλιτέχνης μετά την Mariah Carey που είχε πάνω από ένα τραγούδι της να κάνουν κατευθείαν νέα είσοδο στην κορυφή το Hot 100 του Billboard.

Hold It Against Me, άλλη μια νούμερο 1 επιτυχία της Britney Spears από τη χρονιά του 2011 και έδωσε τη θέση του στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον rapper Wiz Khalifa, ο οποίος είναι από το Pittsburgh. Το album του Rolling Papers ήταν το τρίτο το που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά και γνώρισε το πρώτο του νούμερο 1 με το τραγούδι Black and Yellow, το οποίο είναι τα χρώματα της πόλης του Pittsburgh αλλά και του αυτοκινήτου που είχε, ένα κίτρινο Dodge με μαύρες ρίγες. Έγινε το πρώτο νούμερο 1 για τον Wiz Khalifa και του χάρισε και υποψηφιότητα για Grammy καλύτερο rap τραγούδι και καλύτερη rap ερμηνεία.

αυτό είναι το boom του θρύλου Snoop Dogg μαζί του ο T-Pain από το album Documentary με sampling από τη μουσική το Situation των Yazoo από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το τραγούδι αυτό επιτυχία στα R&B και στα Rap Chart, όπου έκανε επιτυχία αλλά και στο Hot 100 το επόμενο τραγούδι από τη Νίκη Μινάζ και το ντεμπούτο της άλμπουμ Pink Friday. Η συνεργασία της με τον Drake. Moment for Life.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου? Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 0 47 739.
9: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

εσείς δεν χρειάζεται να την κάνετε. Ίσα ίσα πρέπει να έρθετε στην παρέα μας. Γιατί και εμείς επιστρέψαμε μετά το πρώτο, το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για το δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας, εδώ στο Music Box της Δευτέρας, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Ράδιο Δράμα 99 και 1. Δημήτρης Χατζάνης έως τις 9. Και αυτός είναι ο Harry Styles, μέσα στα 20 πρώτα της Μεγάλης Βρετανίας αυτή την εβδομάδα, με το ντεμπούτο solo single του 2017, το Sign of the Times, που μέσα στο 2026 ξαναγνωρίζει επιτυχία, καταρχάς γιατί ακουγόταν στην ταινία Hail Mary, Project Hail Mary με τον Ryan Gosling, και γιατί είναι το φινάλε των συναυλιών της παγκόσμιας περιοδίας του που κάνει αυτό το διάστημα, την Together Together Tour, και μάλιστα βρίσκεται σε 30 εμφανίσεις στο Madison Square Garden αυτό το διάστημα μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Ο Harry Styles, παρόλα αυτά, το τραγούδι το βρίσκουμε στα 20 πρώτα της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα, στην θέση νούμερο 19, να επανέρχεται στην 20άδα, και πάμε να την ξεκινήσουμε αυτή την 20άδα για να φτάσουμε στην κορυφή. Ξεκινάμε με την Olivia Rodrigo στο 20 είναι, με το τραγούδι της Stupid Song.

Στο 19 ακούσαμε τον Harry Styles και στο 18 είναι ο Noah Kahan με άλλο ένα τραγούδι επιτυχία από το τελευταίο του άλμπουμ The Great Divide, μέσα στα 20 πρώτα της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα, στο 18 το Orbiter.

Το ατμοσφαιρικό Orbiter του Noah Kahan από το album του The Great Divide ήταν το τραγούδι αυτό που ακούσαμε στην θέση νούμερο 18 στο βρετανικό chart αυτή την εβδομάδα και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 17 είναι ο Tame Impala και το Loser.

Και στο νούμερο 13, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τη χρονιά του 2026, είναι η Olivia Dean και το Man I Need.

αμφισβήτητα στα 10, μην σας πω, και στα 5 τραγούδια της χρονιάς για το 2026 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το Man I Need της Olivia Dean σταθερά μέσα στα τσάρτ εδώ και μήνες. Αυτή την εβδομάδα στην Βρετανία στέση νούμερο 13 το συναντήσαμε και συνεχίζουμε προς την κορυφή με το επόμενο τραγούδι. Στην θέση νούμερο 12 πια έχουμε την Αντέλα από την Σλοβακία και την επιτυχία της Ain't in LA.

Και στο νούμερο 8 έχουμε την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο βρετανικό τσάρτ. Ο 29χρονος Jamie Miller από την Ουαλία με έδρα το Los Angeles. Πρώτο έγινε γνωστός το 2017 όταν βγήκε τρίτος στο βρετανικό Voice και τώρα το 2026 γνωρίζει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία μέσα στα 10 πρώτα της Βρετανίας με το Baby Doll. Αυτός είναι ο Jamie Miller.

Ένα άλλο Baby Doll γνωρίζει επιτυχία τώρα στην Μεγάλη Βρετανία, αυτό του Jamie Miller στην θέση νούμερο 8 αυτή την εβδομάδα, και συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή, στο 7. Τι έχουμε στο 7, εδώ ήταν Sam Fender και Olivia Dean, Rain Me In.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Welcome home.
1: Και εμείς ήρθαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα εδώ στο Music Box της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, λίγα μόλις λεπτά μετά τις 8. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο έως τις 9 με την εκπομπή που αγαπάτε και αυτή σας ταξιδεύει στο σήμερα και στο χθες. Πάντα στο ραδιοδράμα 99.1. Πάμε πίσω στη χρονιά του 2011. Ξεκινήσαμε με PDD και Skylar Grey στο Coming Home. Pretty Girl Rock με την Carrie Hilson για τη συνέχεια και τα λέμε σε

Justine Kisha Cole, Take Me Away από το I'm Just Calling All Hearts. Και αν θέλετε και εσείς να ταξιδέψετε με το πιο γρήγορο ίντερνετ, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σας, μην ανησυχείτε. Το Telecom 5G φέρνει Wi-Fi, φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με το. Με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming, gaming και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Αυτή η προσφορά will blow your mind. Αυτή είναι η Kesha και το Blow, άλλη μια επιτυχία που της έγραψαν τον Dr. Luke.

Αυτός είναι ο Usher και από την deluxe έκδοση του Under Raymond vs. Raymond, το More, στον remix των Red One και Jimmy Joker. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Usher το 2011. Και θα συνεχίσουμε με την τηλεοπτική σειρά Glee, η οποία είναι γνωστή βεβαίως για τις διασκευές των τραγουδιών της, όμως σε κάποιο επεισόδιο αποφάσισε να γράψει, να πει μάλλον και original τραγούδια. Γι' αυτό επέλεξαν τον Max Martin να βοηθήσει και γνώρισαν top 10 επιτυχία με το Loser Like Me.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
1: New York Casual.
0: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτ σίκ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York, σερεμόνια.
0: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30. 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το φινάλε της σημερινής εκπομπής Music Box Δευτέρας, πάντα στο Radio Drama 91 με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Παραμένουμε στο χρονιά του 2011 με ένα τραγούδι όμως που ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου έγινε επιτυχία στη Βρετανία από τον δημιουργό του, τον Gary Glitter. Στην Αμερική έγινε γνωστό καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα όταν το διασκεύασε Joan Jett. Και το 2011 η εκτέλεση αυτή ήταν από το Glee μαζί με την Gwyneth Paltrow. Στην σειρά αυτή ακούστηκε και αυτό το τραγούδι, εμείς το ακούμε όμως την original εκτέλεση που γνώρισε επιτυχία παράλληλα. Είναι το Sing των My Chemical Romance από το τέταρτο τους άλμπουμ Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys.

Αυτή είναι η Sheryl Crow από το 8ο της άλμπουμ 100 Miles from Memphis, όπου έχει τραγούδια εμπνευσμένα από τη Memphis Soul και έχει διασκευές γνωστών τραγουδιών όπως το I Want You Back των Jackson 5 ή το Sign Your Name του Terence Trent D'Arby. Παρακαλώ, στο άλμπουμ αυτό της Sheryl του 2011 επιτυχία το τραγούδι αυτό, όπως και το επόμενο που ξεκίνησε. Το folk rock quartet από το Λονδίνο, η Mumford & Sons, κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ Sign No More και ένα από το τραγούδι που έχει ξεχωρίσει, The Cave, τους έφερε μέσα στα 30 πρώτα της Αμερικής. Cannibal, you meat eater, you see, but I have seen the same, I know the shame in your defeat.

0: If I were a boy.
1: You're just a boy.
0: Το τραγούδι που έκανε γνωστό η Beyoncé από το album της As I Am. Κάπως έτσι. Το διασκεύασε η superstar της country Reba McEntire. Για το δικό της 28ο album All the Women I Am. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Αυτή είναι η Christina Perry.
2: Don't you know I'm not your ghost.
0: Το ντεμπούτο σίγγλ της Jar of Hearts ακούστηκε πρώτα στο show So You Think You Can Dance. Πριν ακόμα η ίδια είχε υπογράψει σε κάποια εταιρεία και έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που αναγκάστηκαν να την υπογράψουν.

Όχι, θα επιστρέψουμε, Κριστίνα. Δεν χρειάζεται να μας διώχνεις έτσι. Είμαι ο Δημήτρης Χαρζάνης. Ήταν το Music Box της Δευτέρας. Θα επιστρέψουμε την Τετάρτη, λίγο μετά τις 6. Καλώς έχω των πραγμάτων, εδώ στο Ράδιο Δράμας 99,1. Και θα σας αφήσουμε σήμερα με το Wish You Were Here της Avril Lavigne από το άλμπουμ της Goodbye Lullaby. Και αν αυτή η έκφραση είναι αυτή που λέτε στην οπτική είναι που δεν έχει ακόμα φτάσει στην περιοχή σας, μην περιμένετε άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνετε το γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα, απλώς το συνδέεις όπου και αν βρίσκεστε και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε σήμερα το 5G της Telecom και απόλευσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στη χώρα σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο telecom.gr.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99.1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.
0: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
2: New York, ceremonial.
0: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει,

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: 99,1. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, έλεγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Medusa, Snow Patrol, All Out in the Dark. Τώρα μου τα λέγαμε τι είναι εδώ. Την απολαύσατε 2 ώρες, θα την απολαύσετε και αύριο. Rock Radio Μικέλη στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ξεκινήσαν τα Night Tracks. Επισήμως τα Night Tracks ξεκινάνε με το τραγούδι της εκπομπής. Λοιπόν, άρα τη Τζούλη Μασίνο, ο Γιώργος Γάκης, The Troublemakers, ο Έμνησος Παντελής Δελιγανίδης στην παραγωγή The Night Tracks Song.

0: Μίκελ, σίγουρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Ο Μίκελ, στους 104,7.
0: Εσένα σε αφήνουμε με διακόπτη. Έτσι ακριβώς. Rock Radio Μίκελ, στους 104,7. Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα Night Tracks και αυτή είναι η Soul Asylum. Runaway Train.

Αυτή είναι η μοναδική Soul Asylum Runaway Train. Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις Instagram, Facebook, TikTok. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Το τύρι Τζόρτζο Μακάνος θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Πάνος Μέγκουλης. Θυμηθούμε Σόλτσενς.

Τις 9 Δευτέρα βράδυ εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Rock Radio Μικέλ σε 104 ακόμα 7 παραλαμβάνω και rockradio.gr παγκοσμίως. Εδώ ήμουν χθες το βράδυ. Τώρα το νάτι μου το Μάικλ Τζάξον πήγε και συνεργάστηκε με τους τότε ζωή όλους κιθαρίστες, δηλαδή μιλάμε. Πάει, συνεργάζεται με τον Ασλάς, συνονούσε τότε με τους Guns N' Roses και στο Give It To Me, αλλά και φυσικά στο μοναδικό Black or White. Εντάξει, συνεργάζεται με αυτό. Πηγαίνει μετά, πρώτα συνεργάστηκε με αυτόν εδώ το παιχταρά. Έλα, πάμε λίγο. Έτσι, Van Halen. Van Halen που του έκανε χάρη. Φράγκο δεν του πήρε. Πήγε μέσα στο πείραξε λίγο, έπαιξε το κομμάτι, έφυγε. Στο beat it. Εκεί το μεταξύ. Ο Quincy Jones φωνάζει συνέχεια το Steve Lukather, θέλει το τότο. Συνέχεια είναι, παίζει διάφορα κομμάτια σε διάφορα τραγούδια. Του Michael Jackson και όχι μόνο. Μετά πηγαίνει και παίρνει τον κιθαρίστα του Billy Idol, τον Steve Stevens. Ορίστε, να δεν με πιστεύετε. Για πάμε να ακούσουμε λιγάκι σας παρακαλώ. Έλα. Lady Diana. Και όλα τραγουδάνε τεράστιες επιτυχίες. Κι αν δεν πες τώρα τίποτα. Με Eddie Van Halen, με Slash, με Steve Stevens.

Για πάμε τώρα στα παιδιά από το New Jersey εκεί πέρα. Salsa Johnny and the Asbury Jukes. Τι τραγουδάρες μας έχουν σκεφτεί. Αλλά εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό το captured ακούστηκε περισσότερο από κάθε άλλο.

9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή. Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
5: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλο 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
6: New York.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: τον Τζαγουσίτο να χάει και την κόρη του, ο Μόρτεν Χάρκετ. Κάτσε ένα από τα ρότερα τραγούδια να το ερμηνεύσει μαζί με την κόρη του, την Τομίν Χάρκετ. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το Hold Me. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τα κόλμα τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροκ βήματα. Η απίστευτη ποιότητα καφέ. Τα snacks μας. Έτσι γίνει η όμορφα ημέρα μας. Από τα Μικέλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ετοιμαστείτε να πάμε τώρα να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmi, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τι γίνεται με αυτά τα μιλιτέρ που έχει βγάλει, παντελόνια, τζάκετς, ζωγραφισμένα στο χέρι, ένας χαμός πραγματικά. Natalie S. Handmade. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω, 28 Σεπτεμβρίου στο 1969. Στην κορυφή, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το πιο εθιστικό ρεφρέν που θα ακούσετε θα σας κολλήσει, να ξέρετε. Αυτή είναι η Arches και το Sugar Sugar. Σαν σήμερα στην κορυφή του Billboard το 1969.

0: flashback.
1: Μην Ναταλιές, handmade, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες boutique σε όλο και την Ελλάδα, κορίτσια. Είναι αυτά που ψάχνετε ακριβώς. Αυτά που αναζητείτε με αγωνία, θα τα βρείτε εκεί. Καμός. Γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου το 1969 στο Billboard Hot 100 στην κορυφή η Archies και το Sugar.

της Αναστέζια, την κλασική της επιτυχία, το Left Outside Alone, παρέα με τη Συμφωνική Ορχήστρα, Symphonic Revolution. Pop, pop, pop.

Ένα βραβείο έλειπε από την ανθρωπιοθήκη του Phil Collins, είδε το Oscar και το τσάκωσεν με αυτό το τραγούδι. You'll be in my heart από τη μουσική επένδυση της ταινίας Tarzan. Ηνωμένο σχεδίο, έτσι. Ξέρετε, είδα τις ομάδες μας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ να αναπτύσσονται, να γίνονται τεράστιες. Αυτοί που δεν έχουν αναπτυχθεί και έχουν μείνει τόσο χαμηλά είναι η ελληνική διαιτησία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τι συμβαίνει με αυτούς? Τι γίνεται? Δεν περνάνε οι καλύτεροι να σφυρίξουνε? Είναι κυκλώματα. Χαρακτηριστική ήταν μια φάση χθες στο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, όπου μπροστά στην πρώτη διαιτητή γίνεται ένα επιθετικό φάουλ στο ένα μέτρο. Αυτή σφυρίζει επιθετικό φάουλ, πετάγει το άλλο από το κέντρο και σφυρίζει επιθετικό φάουλ. Εσύ μεγάλη, γιατί σφυρίζεις από εκεί? Έχει μπροστά τη γιατί εκεί πέρα στο ένα μέτρο. Εσύ γιατί σφυρίζεις από εκείνη τη μεριά? Τι σκοπούς εξυπηρετείς και κάνεις τέτοια πράγματα? Δηλαδή είναι κάποια φοβερά πράγματα που έχουμε δει στον ελληνικό αθλητισμό από τους Έλληνες διαιτές, που αλήθεια σας λέω όλοι τα κοιτάμε, τα βλέπουμε και δεν πιστεύουμε στα ματάκια μας. Ξέρετε γιατί δεν πιστεύουμε στα ματάκια μας? Γιατί ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει με την ελληνική διαιτησία. Και αν αυτό όλοι τους οι πρόεδροι δεν το αλλάξουν όλο αυτό το θέμα, η ελληνική διαιτησία πάντα δεν είναι στα τάρταρα. Να ξέρετε, δεν θα ξεχωρίσει ποτέ κανένας και πουθενά. Έτσι, γιατί και αυτοί παίζουν και αυτοί έχουν το ρόλο τους. Τώρα, από εκεί πέρα, αν δεν βάζουν τους άξιους ή βάζουν τους ελεγχόμενους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, όπου σε αυτό πρέπει να εστιάσουν και να σταματήσουν να βλέπουμε τέτοιες τραγικές διαιτησίες, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, και εγώ δεν ξέρω. Γιατί βλέπουμε τραγικές διαιτησίες, έτσι. Αλλιώς για μια ζωή θα λέμε φέρε ξένους διαιτητές, φέρε βαρ, φέρε το ένα, φέρε το άλλο. Μπάσκετ, συμμαζευτούνε. Πάμε στο top 10. Rock Radio's top 10. On 104.7, number 10. James Blunt, Tastes Like Summer. Number 9. Emma Rosa, Good Enough. Number 8. Brian Adams, The Ballad of Terry Fox. Number 7. Train, Mad Dog in the Fog. Number 6. The Calling, Dust. Number 5. The Rumblet, The Fallen. Number 4. The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall. Number 3. U2, Street of Dreams. Number 2. Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music. We were just driving, listening to music. Number 1. Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. I can't love you anymore. Can't keep chasing you around the back of my mind. Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock

Διαβάζω ότι στη Θεσσαλονίκη Λουκέτο μπήκε σε κλινική η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα πουλάκια μου, για να σε σώσουν δεν. Ο Ιωάννης πάντα να σώσουν. Έχουν ορκιστεί αυτοί στην υποκράτη. Φοβερά πράγματα. Είδε σαν ονίκη μήνυσε, sold out. Τα παιχνίδια της εθνικής μας το ποδόσφαιρο με Ολλανδία, την Πέμπτη και Γερμανία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν στην Τούμπα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Η Τούμπα θα είναι. Καζάνι. Συγκλονιστικές δηλώσεις του Σβάινστάιγκερ που λέει η εθνική Γερμανία είναι πολύ μέτρια. Εμείς δεν έχουμε παίκτες σαν τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Παυλίδη. Ανακοίνωσε ο Rod Stewart μετά από 6 δεκαετίες στη μουσική ότι θα κάνει μια τελευταία περιοδία και θα βγει στη σύνταξη.

0: και Παντού Βακάρος στο Rock Radio Michel στους 104,7.
1: Rock Radio 104.7.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

υπέροχη, μαγική, ερωτική, καταπληκτική εκτέλεση. Ακουστική, Μπετοφόζες, Bon Jovi, στο ξεκίνημα του απόψινου Love Stories. Καλό βράδυ σε όλους, Bon, από όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, συντονισμένοι πάντα σωστά. Εδώ λοιπόν στο ραδιοδράμα είναι ο Παναγιώτης Δόδος, ως και τις 12 θα τα λέμε μαζί με τα καλύτερα, τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Love Stories λοιπόν, κάθε Δευτέρα βράδυ, 10-12. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να σκεφτώ μια καλύτερη έτσι μουσική εισαγωγή. Με Bon Jovi στο ξεκίνημα. Bed of Roses. Και κάπως έτσι θα μας βρίσκει να τα λέμε μουσικά ως και τις 12. Ειλικρινά έχουμε ακούσει κάτι καλύτερο. Tennessee Whiskey, Chris Stapleton, είναι ήδη στα ραδιοφωνά σας.

Έτσι απλά λοιπόν στο ξεκίνημα του απόψινου Love Stories, Tennessee Whiskey, Chris Stapleton στα φωνητικά. Και είναι τόσο ωραίο, τόσο μοναδικό θα μπορούσα να πω, να ακούς τόσα ξεχασμένα κομμάτια που το ξέρεις. Είμαστε εδώ λοιπόν να τα ξεθάψουμε και να τα παρουσιάσουμε μαζί. Παναγιώτης Δόδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram. Τα λέμε, μιλάμε και μοιραζόμαστε υπέροχες στιγμές μουσικής απόλαυσης. Δράμα λοιπόν από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής. Tennessee Whiskey λοιπόν, και ας πάμε σε κάτι μοναδικό το οποίο λατρεύω όσο δεν φαντάζεστε. Από τα πρώτα μου μουσικά ακούσματα, από τα πρώτα μου βινίλια που κυριολεκτικά γράψαν ιστορία, είναι αυτό εδώ το album Desire του Bob Dylan. Το One More Cup of Coffee κυριολεκτικά με συγκλονίζει ακόμη.

0: δεύτερη φορά Goldboom στα 20 λεπτάκια μετά τις 10. Και πραγματικά δεν έχει φτάσει η οπτική είναι ακόμα στην περιοχή σου, τι περιμένεις? Παιδιά, με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps, έτσι. Απλά τι κάνεις, το βάζεις στην πρίζα. Βάλε αύριο κιόλας και μπορείς να απολαύσεις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου στη χώρα. Και κάθε νέα σύνδεση, 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Λατρεμένο κομμάτι και αυτό εδώ. Ο Λάιο Ρίτσαρτον πραγματικά με σωρανώσεις Commodores είχε γράψει αυτό το κομμάτι. Και ήταν το τελευταίο, το αν θυμάμαι. Και μετακολούθησε σε όλο καριέρα.
1: Got

Ναι, ο Ρίτσι. Αγαπημένο και αυτό εδώ, το Stuck on You. Love Stories λοιπόν, και για απόψε τη νύχτα. Σε ένα φθινοπωρινό θα λέγαμε βραδάκι της Δευτέρας. Είμαι ο Παναγιώτης Δούδος, ως και τις 12 με τα καλύτερα, τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε υπεύθυνα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Θέλεις φραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου? Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.

Θυμηθούμε τον παπά της που ήταν στο Seattle, Washington. Καθηγητής φωνητικής στο Πανεπιστήμιο της Washington, ο παπάς της. Και φυσικά, τραγουδιστής όπερα. Happy birthday, Jennifer. You're my destiny. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία των Night Tracks. Δευτέρα βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. Και σας έχω τακτοποιημένους ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης εδώ στο κέντρο, Τσιμισκή 62. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. 28 του Σεπτέμβρη 1987 γεννήθηκε Hilary Duff. 1986 Daniel Platz. Σειρά. 28 του Σεπτέμβρη 1987 γεννήθηκε Hilary Duff. 1986 Daniel Platzman.

από τους broadcast του 1968, όχι. Ακύρω. Ακύρω γιατί τους χάσαμε. Πολλούς είναι που τους χάνουμε. Ο τράμε τον τράμε του Μέρνι Μάνσον, ο Κένι Γουέλσον του 1966. Από τους The Farm του 1962, ο Πίτερ Χούτον, τραγουδιστής. Είπαμε 1960, Τζένιφερ Ρας. Από τους Μαρίνιον και τους ακούμε με το μοναδικό Κέιλι. 1972, Andy Ward. 1950, Paul Burgess. Είδαμε του TenCC, τώρα είναι στους The Guilty Men. 1948, Danny Wise. Iron Butterfly. Από τους Medicine Head. 1947, Peter Hope Evans. 1946, Helen Shapiro. Από τους Steppenwolf. 1942, Nick Nicholas. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο. Πέτρος Ζαΐρη, Τσίμισκι, 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χωριά με το μάλα μας πιτσέβε σαν Ιούνιο Μητρίου 46, ό,τι αφορά τις μηχανές σας, τα σκούτες σας, σέρβις, βλάβες ή ό,τι άλλο. Πρέπει να ρωτήσετε τον Αντρέα να σας το φτιάξει. 2-31-2-95-95-97. 28 Σεπτεμβρίου θα γυρίσει το 1976. Ιστορία έχει να κάνει με τον George Harrison. Ο George Harrison έχει συμβόλαιο με την A&M Records, όπου τον μιμεί η δισκογραφική εταιρεία για 6 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί, λέει, πέρασε το deadline, πέρασαν 2 μήνες.

κομμάτια που πραγματικά λατρέψαμε στο πέρασμα του χρόνου, Κυρκά Ροζίνγκιου. Το αγαπήσατε, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το αγαπάμε. Αγαπάμε και τη Μέρη, να είναι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά της λόγια. Όπως αγαπάμε και αυτό εδώ, Don't Know Any Better. Η Μέρη λοιπόν αποκλειστικά σε όλους εμάς εδώ, να είναι καλά.

11, τα καλύτερα, τα ωραίότερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ λοιπόν συμβαίνει σε αυτό εδώ το δίωρο, κάθε Δευτέρα 10 με 12. Love Stories, Παναγιώτης Δόδος. Καλό βράδυ στη Μέρη, ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια. Και πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Tracy Chaplin και τέσσερα άλλα κολεγιόπεδα από τη Μεγάλη Βρετανία δημιουργήθηκαν εκείνοι. Hopes and Fears, η πρώτη δουλειά, το κομμάτι που ξεχώρισε αμέσως, ετούτο εδώ.

και στο φίλο μας Σωτήρη. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά. Μας ακούνε μέσα στα μάξι. Ιδίως για τον Βασίλη και τη Χρύσα του. Για αυτά εδώ τα παιδιά, για τον Βασίλη και τη Χρύσα. Αυτό εδώ το αριστούργημα. Μόνικα, Over the Hill. Και όχι απλά Μόνικα, Μονικάρα θα λέγαμε.

ήταν, αν θυμάμαι καλά, και αν πατάει μνήμου, 2007-2008. Με μια πάρα πολύ ωραία παρέα εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλο, όπου αποφασίσαμε να πάμε να ακούσουμε Μόνικα. Η αμαρτία μου δεν την ήξερα, δεν την είχα ακούσει ποτέ. Και όταν άκουσα αυτό εδώ, κυριολεκτικά το αριστούργημα, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Over the hill λοιπόν, Μόνικα, για τον Βασίλη και τη Χρύσα του, να είναι καλά. Καλό τους βράδυ. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Ραδιοδράμα, κυρίες και κύριοι, 99,1. Love Stories, βράδυ Δευτέρας.

εκείνη η ταινία όπου η Σαρλίζ Θερόν είχε δώσει πραγματικά ένα ρεστάδι ερμηνείας. Εκεί όπου την πλουσίωνε ο Κιάνου Ρίβς και αυτό σε μια εκπληκτική ερμηνεία. Το κομμάτι αυτό είναι το soundtrack της ταινίας It's Not Good.

0: 99,1. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

μας αυτό λοιπόν στα 4 λεπτάκια μετά από τις 11. Mr. Mr. Broken Wings μέσα από το album Welcome to the Real World. Ένα album που κοσμεί ακόμα τη δισκοθήκη μου. Καλό βράδυ σε όλους λοιπόν, όποιοι αν είστε να διακάνετε το Radio Drama από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής. Love Stories, Παναγιώτης Δόδος, ως και τις 12, τα καλύτερα, τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και ειλικρινά λοιπόν, αν δεν έχει φτάσει η οπτική να ακόμα στην περιοχή σου, από ό,τι περιμένεις. Παιδιά, με το Telecom 5G Wi-Fi έχεις ίντερνετ έως 300 Mbps παρακαλώ. Απλά τι κάνεις, το βάζεις μόνο στην πρίζα και απολαμβάνεις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου στη χώρα. Και φυσικά λοιπόν με κάθε νέα σύνδεση 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Ιδίως στη Θάλια που ξέρω ότι της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Το Time After Time είναι ήδη στο ραδιόφωνο σου.

After Time λοιπόν. Αυτή είναι η Cindy Lauper. Αυτή ήταν και η φίλη μου Θάλια που έτσι απλά ήθελα να τα ακούσω και στέλνοντας καληνύχτα σε όλους εμάς. Στα 10 λεπτάκια μετά από τις 11 τα καλύτερα, τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών για ακόμα μια φορά, για ακόμα μια βραδιά εδώ. Και πώς να μην μεταδώσουμε αυτό εδώ. Nothing compares to you, συνέτο Κόνορ, για το φίλο μου τον Τάκη.

5 πέρσι του γιου, είναι το κόνο και στα 14 λεπτάκια μετά από τις 11 το δικό σου τραγούδι, το δικό σου κομμάτι, η δικιά σου σκέψη, η δικιά σου καληνύχτα στον αέρα της πόλης, αλλά και όχι μόνο. Και όπως προείπα στην αρχή, το δικό σου τραγούδι, Your Song, Sir Elton John.

κύριος Σερ Έλτον Τζον. Ο τίτλος Σερ δόθηκε στον Έλτον Τζον από τη βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ για τις αγαθοργίες που έχει κάνει χτίζοντας νοσοκομεία και ορφανοτροφία. Και κάπως έτσι θα μας βρίσκει να τα λέμε μουσικά ως και τις 12. Κομμάτια μοναδικά, κομμάτια αναλύωτα στο πέρασμα του χρόνου. Κομμάτια σαν αυτό εδώ. My Immortal Evanescence.

φων δυτικά των Evanescence, στο My Mortal, ένα τραγούδι που πραγματικά σημάδεσε μια γενιά. Είχα την τύχη, την ευλογία μάλλον, να ακούσω live την πρώτη φορά που ήρθε στην Αθήνα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, και αν δεν πατάει μνήμη μου. Στα 12 λεπτάκια λοιπόν βρισκόμαστε, πρωτού μπούμε και στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου Love Stories. Καλό βράδυ σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν

κομμάτι σε απλά λοιπόν. Δεν σε ξεχάσαμε. Μια Δήμητρα το διάλεξε αυτό το κομμάτι ολόφημα. Εξαιρετικά χαρισμένο λέει. Κάπου λέει και πέρα έξω. Και έχω την εντύπωση ότι το έχει κλέψει από μένα αυτό εδώ. Για κάπου λοιπόν εκεί πέρα έξω αφιερώνω και εγώ αυτό εδώ το κομμάτι που στέλνω τώρα στο ραδιοφωνό σας. Και είναι το κομμάτι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει και στο τελευταίο μυρό του απόψινου Love Stories. Marie Fredriksson, ερμηνεύτηκε το Roxette και μέσα από το soundtrack της ταινίας Pretty Woman.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Άσπρο.
0: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
0: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
0: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
0: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
0: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
1: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου. Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Λισαμπόνο λοιπόν, παρέα του YouTube. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 11:30, With or Without You, η Μαρία το αγαπάει, εμείς το αγαπάμε και το μεταδίδουμε. Και έτσι απλά λοιπόν, δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα ακόμα στην περιοχή σου, απλά μην περιμένεις. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχει συνδέον λίγο 300 Mbps. Απλά τι κάνεις, το βάζεις μόνο στην πρίζα. Μπορείς να βάλεις αύριο κιόλας και να απολαύσεις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου στη χώρα. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση, 2 μήνες δώρο. Φυσικά βέβαια, περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr. Για την ώρα, hard.

τα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν είχε βγει αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια ήταν, είχα λιώσει μια κασέτα και ένα καστόφωνο που το άκουγα συνέχεια. Μα συνέχεια όμως. Καλό βράδυ και σε όλους τους ερωτευμένους που δηλώνουν παρόν εδώ στο ραδιοδράμα. Και ένα λοιπόν που η Μαράια Κάρη ερμηνεύει με απόλυτη επιτυχία, Χάρη Νίλσον, το My All μέσα από το άλμπουμ Butterfly, είναι ήδη στο ραδιοφωνό σου, Στέλλα.

Στέλλα. Το διάλεξε, Στέλλα το ζήτησε για άλλους λίτσες ερωτευμένες καρδούλες που βρίσκονται εκεί πέρα έξω. Στα 16 λεπτάκια πρωτού στείλουμε και την τελευταία μας καλή νύχτα με κομμάτια μοναδικά που διαλέγουμε και επιλέγουμε και απολαμβάνουμε μαζί. Ας ακούσουμε όμως κάτι εξαιρετικά μοναδικό. You guessed it, folks. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ερμηνεύει τον κύριο Σινάτρα, το My Way, αρκετά χρόνια πριν. If you know the word single,

και λοιπόν θα το στείλουμε και την τελευταία μας καλή νύχτα. Carried Away, Olivia, με τον Τζον, στα καλύτερα της πραγματικά. Ήταν και soundtrack ταινίας. Βασικά καλησπέρα σας, αν θυμάστε, για τους πιο παλιούς.

κάπου λοιπόν σε αυτό το σημείο να διαλέξω κι εγώ το δικό μου αγαπημένο τραγούδι και να το στείλω στον αέρα της πόλης, αλλά και όχι μόνο. Ο Benjamin Orr στα φωνητικά του The Cars. Καλά μου φλαράκια. Το αγαπημένο μου τραγούδι και μέσα από το άλμπουμ Heartbeat City, The Cars Drive.

Μπέτζαμιν Όρστ, φωνητικά. Το αγαπημένο μου τραγούδι. Εξαιρετικά χαρισμένο για κάπου εκεί πέρα έξω. Εσείς λοιπόν, έως και αυτήν εδώ την ώρα, τη στιγμή αυτή, ήταν κοντά σε εκπομπή Love Stories από το ραδιοδράμα 99,1 από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής. Είμαι ο Παναγιώτης Ρόδος. Ερχόμαστε και τα λέμε κάθε Δευτέρα 10 με 12. Σε αυτό εδώ το 2 ώρο λοιπόν μοιραζόμαστε υπέροχες στιγμές μουσικής απόλαυσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και για τη μεγάλη συμμετοχή. Ανανεώνουμε για την επόμενη Δευτέρα. Έως τότε,

pressure. Had a pussy in the kitchen.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τεσσεράμιση χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 99,1.
1: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.